0: ο Τζοάν, λουγουμίστη πομπίστη της Πολτόρ, για πεσκάρ, ο φρέκετε, σε κυβωσιο, λουλυμπίτε, το βαγκατσίσμο, βου στασάτε σιγούρα, λου πρίμα πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε, να βότε, μα κι τσι αβέτε μέση, σωρά σαγουρνέτ, λασκάρια ελέπτρικ, μα φρέκετε φραγκουαντάζετε φρένι, αντόπο.
1: Ciao Lazio, buon ascolto.
2: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il combo per un uomo invisibile. Passare inosservato.